ξανά κάνω τώρα κόνε. Η τότε πω ξανά που θόρω εσύ σαν εικόνε. Μόρα λίγο ξανά ότσα πίθαρα να πιώνε. Ξαρά ρηγιώνα να μείνε τσόκι μάμα πιώνε. Και ψηλά πονέρω κάνε. Και πως δεν